πόνι, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνιουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιου σου πόνι, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνιουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιου σου πόνι, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνιουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιου σου πόνι, πιτσκάνουμε απόντα.